0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Το σημερινό μας πολιτιστικό αφιέρωμα είναι για την εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιό Ειρήνη Παπά, η οποία έφυγε σε ηλικία 96 ετών στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022. Στο θέμα η Δήμητρα Ψαρού.
1: Με μακρόχρονη θητεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, η Ειρήνη Παπά έλαμψε με το ταλέντο της, στο οποίο αναγνωρίστηκε διεθνώς. Ξεκίνησε από την ηλικία των 15 ετών ως ραδιοφωνική παραγωγός, τραγουδίστρια και χορεύτρια σε διάφορες εκδηλώσεις. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που τότε ονομαζόταν Εθνική Σχολή Κλασικού Θεάτρου, με σπουδαίους δασκάλους όπως τον Γιώργο Γλινό, Νικόλαο Παρασκευά, Λουκά Καριντινό, Πέλο Κατσέλη, Δημήτρη Ροντήρη και άλλους. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1948 στην επιθεώρηση των Σακελάριου και Γιανακόπουλου «Άνθρωποι στη λυρική σκηνή» με τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής. Στην αυτοβιογραφία του Αλέκο Σακελάριος γράφει ότι την πρωτοείδε στο Σύνταγμα λόγω της εμφάνισής της, της ένδυσης και του περπατήματός της του έμοιαζε σαν ζωντανή καριάτιδα. Την παρουσίασε στον Φίνο και έπαιξε στην πρώτη της ταινία το 1948 που ήταν «Η χαμένη άγγελη» του Νίκου Τσιφόρου. Το 1951 έγινε γνωστή διεθνώς με την κοινωνική δραματική ταινία «Νεκρή πολιτεία» της Φίνος Φιλμ στον Μιστρά, που προβλήθηκε αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα στο Φεστιβάλ των Κανών του σκηνοθέτη Φρίξου Ηλιάδη, με συμπροταγωνιστή τον Γιώργο Φούντα, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο και διαδραματίζεται στον Μιστρά. Τρεις από τις ταινίες τις οποίες η Ειρήνη Παπά πρωταγωνίστησε προτάθηκαν για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, με την γαλλόφωνη Ζήτα του Κώστα Γαβρά να κατακτά το πρώτο βραβείο, ενώ υποψήφιες υπήρξαν επίσης και δύο ελληνικές ταινίες μεταφορές στη μεγάλη οθόνη αρχαίων τραγωδιών, η Ηλέκτρα και η Ιφηγένεια. Η Ειρήνη Παπά συμμετείχε σε πολλές χολιχουντιανές παραγωγές, ενώ πρωταγωνίστησε και στο θέατρο Μπρόντγουελ το 1967. Το 1979 στο Ηρώδιο, όταν ήταν να παιχτεί το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, βρέθηκε σε διαμάχη με τον Δημήτρη Χόρν, που είχε εκφραστεί απαξιωτικά εναντίον της. Στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί τόσο όσο διεθνώς. Τιμήθηκε με το παράσημο του ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικος από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το 1995. Το 2008 η Ιταλία την τίμησε με το βραβείο Ρώμη στο αρχαίο θέατρο της Όστια Αντίκα. Τότε όταν παρέλαβε το βραβείο είχε πει «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη παράλληλα είναι δεύτερη μητέρα μου από ξεκάθαρη επιλογή μου». Στην Ιταλία συνεργάστηκε με πολλούς Ιταλούς σκηνοθέτες και οι Ιταλοί την αγάπησαν λέγοντας «Μπέλα Γκρέκα» και «Ειρήνη Νόστρα», δηλαδή «Η δικιά μας Ειρήνη». Στην Ιταλία κατέφυγε τα χρόνια της Χούντας, δεδομένου ότι ήταν ακτιβίστρια στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Η Πορτογαλία έδειξε την εκτίμησή της με την υποστήριξη στο θέατρο που ίδρυσε εκεί για να παίζονται αρχαίες τραγωδίες. Γι' αυτό το θέατρο η Ειρήνη Παπά διέμενε στην Πορτογαλία τα τελευταία ενεργά χρόνια της. Το 2000 θυμήθηκε με τον τίτλο «Γυναίκα της Ευρώπης» και το 2009 με τον Χρυσό Λέοντα Biennale του Θεάτρου της Βενετίας. Σύμφωνα με τον κριτικό Roger Ebert, είχε τρία μειονεκτήματα. Το ύψος της, που έκανε πολλούς ηθοποιούς να μην θέλουν να σταθούν δίπλα της, την ομορφιά της, που ήταν ανταγωνιστική για τις άλλες ηθοποιούς, και τη βαριά πελοποννησιακή προφορά της. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα είχε πει ότι είναι η πανέμορφη και μεγαλοπρεπή φιγούρα που εσαρκώνει τη γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφρασή της και η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5EBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Για να θυμόμαστε που και που και τους μεγάλους ηγέτες που γέννησε η ανθρωπότητα, θα θέλαμε να πούμε λίγα λόγια σχετικά με τον Νέλσον Μαντέλα. Ουσιαστικά είναι μια δική του αφήγηση, μια δική του αναφορά για κάποιο περιστατικό της ζωής του. Αφού έγινα πρόεδρος, ζήτησα από κάποια μέλη της σωματοφυλακής μου να πάμε βόλτα στην πόλη. Μετά τη βόλτα πήγαμε για μεσημεριανό σε εστιατόριο. Καθόμασταν σε ένα από τα κεντρικότερα και ο καθένας μας αποφάσισε τι θέλει. Μετά από λίγη αναμονή εμφανίστηκε ο σερβιτόρος που έφερε τα μενού μας. Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι στο τραπέζι που ήταν ακριβώς μπροστά από το δικό μας υπήρχε ένας μοναχικός άνθρωπος που περίμενε να τον σερβίρουν. Όταν υπηρετήθηκε είπα σε έναν από τους στρατιώτες μου «Πήγαινε να ζητήσεις από αυτόν τον άνδρα να έρθει να καθίσει μαζί μας». Ο στρατιώτης πήγε και μετέδωσε την πρόσκλησή μου. Ο άνθρωπος στάθηκε όρθιος, πήρε το πιάτο και κάθισε δίπλα μου. Ενώ έτρωγε, τα χέρια του έτρεμαν συνεχώς και δεν σήκωνε το κεφάλι του από το φαγητό. Όταν τελειώσαμε, με χαιρέτησε χωρίς καν να με κοιτάξει, του έσφιξα το χέρι και απομακρύνθηκε. Ο στρατιώτης μου είπε «Κύριε, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ άρρωστος γιατί παρατήρησα τα χέρια του που δεν σταμάτησαν να τρέμουν ενώ έτρωγε». «Καθόλου. Ο λόγος για το τρέμουλό του είναι άλλος», απάντησα. Με κοίταξαν περίεργα και τους είπα «Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο φύλακας της φυλακής που ήμουν κλειδωμένος μέσα», είπε ο Μαντέλα. «Συχνά, μετά τα βασανιστήρια που μου έγιναν, ούρλιαζα και έκλαψα για νερό και ήρθε να με ταπεινώσει, γέλασε μαζί μου και αντί να μου δώσει νερό, ούρισε στο κεφάλι μου. Δεν ήταν άρρωστος. Φοβήθηκε τώρα που είμαι πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, μήπως θα τον έστελνα φυλακή και θα έκανα το ίδιο πράγμα που έκανε αυτός μαζί μου, βασανίζοντάς τον και ταπεινώνοντάς τον. Αλλά δεν είμαι έτσι εγώ. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι μέρος του χαρακτήρα μου, ούτε της ηθικής μου. Μυαλά που ζητούν εκδίκηση καταστρέφουν τα κράτη, ενώ εκείνα που ζητούν συμφιλίωση χτίζουν έθνη», είπε ο Μαντέλα.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Το επόμενο τραπέζι της αγάπης, της κοίμησης της Θεοτόκου Κρόιντον, θα γίνει την 3η 15 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. έως 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 1α William Street Κρόιντον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου της κοίμησης της Θεοτόκου, και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ παραπλεύρος του ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου, και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

Το Πανεργατικό Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης διοργανώνει ταβέρνα για την επέτειο της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι στο χολ του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Θα περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη και θα εμφανιστεί η Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Ζήτω ο Κολοκοτρώνης, 63 χρόνια Νότιας Αυστραλίας. Για κρατήσεις θέσεων καλέστε τη Γεωργία Λιμπεροπούλου 04 11 11 51 69. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά, Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: VBI, the voice of Adelaide's diversity. 103.1 FM.
1: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
2: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Οι επισκέπτες του κημητηρίου Smithfield Memorial Park πάντα μένουν ευχαριστημένοι από αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. Με πράσινο γρασίδι, όμορφες λίμνες και στριφογυριστά μονοπάτια ανάμεσα σε εγχώρια δέντρα, προσφέρει την δική του μοναδική ομορφιά. Το κημητήριο Smithfield Memorial Park φιλοξενεί επίσης υπέροχους τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία για όσους εκτιμούν αυτά τα αξιοπρεπή παραδοσιακά μνημεία. Αξίζει μια επίσκεψη για να τα δείτε και ίσως βρείτε μια θέση ανάπαυσης για τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας άτομο. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτό το εντυπωσιακό Memorial Park και μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
4: Υποστηριχτέ του 5EBI.
5: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

Δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Ο πρώην βουλευτής της Νότιας Αυστραλίας, Φρέιζερ Έλις, των Φιλελευθέρων, παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη στις αιτήσεις του για κοινοβουλευτικά επιδόματα, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν ενήργησε εγνώση του μεδόλο, όπως άκουσε το δικαστήριο. Ο 34χρονος πρώην βουλευτής της Ναράγκα εμφανίστηκε στο πτεσματοδικείο της Αδελαΐδας εν ώψη της επιβολής ποινής για 7 καταδίκες εξαπάτησης που αφορούν την κατάχρηση του επιδόματος διαμονής επαρχιακών βουλευτών από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Μάιο του 2020. Το επίδομα προορίζεται για την κάλυψη εξόδων διαμονής επαρχιακών βουλευτών που ταξιδεύουν για κοινοβουλευτικά καθήκοντα στην Αδελαΐδα. Ο Έλις είχε αρχικά καταδικαστεί το 2024 για 4 περιπτώσεις και αθωωθεί για άλλες 19. Μετά από επιτυχή έφεση της εισαγγελίας, οι καταδίκες αυξήθηκαν σε 7. Η υπεράσπιση ανέφερε ότι ο Έλις υπέβαλε αιτήσεις για 78 διανυκτερεύσεις αξίας 18.000 δολαρίων, αλλά καταδικάστηκε για 20, συνολικής αξίας 4.676 δολαρίων. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι τα αδικήματα δεν αποτελούσαν οργανωμένο σχέδιο, αλλά αποτέλεσμα άτακτης και ανοργάνωτης συμπεριφοράς, ζητώντας να μην καταγραφεί καταδίκη. Η εισαγγελία ζήτησε σύντομη ποινή φυλάκισης με αναστολή, επικαλούμενη την ανάγκη αποτρόπης. Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι ο Έλις είχε επιστρέψει 24.130 δολάρια στη Βουλή πριν ασκηθούν οι κατηγορίες. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε μήνυμα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάγκη σύγκρισης διευρυμένης διάσκεψης με στόχο να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών για τον Κυπριακό από το σημείο που διακόπηκαν. Το θέμα συζητήθηκε κατά την προχθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στη Λευκοσία. Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι το Κυπριακό αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίλυσή του στη βάση των αρχών, αξιών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Υπογράμμισε την ετοιμότητά του να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι όλες οι πλευρές θα κριθούν από τη στάση τους εκεί. Ο Κώστα επανέλαβε τη σταθερή προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Διεθνούς Δικαίου. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι μια ενωμένη Ευρώπη χρειάζεται μια επανενωμένη Κύπρο και εξέφρασε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται, καθώς η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε 3 Ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων ένα κοντά στο νησί Γκάρκ. Ο επικεφαλής της, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, προειδοποίησε ότι κάθε επίθεση του Ιράν κατά Αμερικανικών πλοίων θα επιφέρει ακόμη μεγαλύτερο κόστος για την Τεχεράνη, παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι το Ιράν διαθέτει τη δυνατότητα να πλήττει αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Παράλληλα, το Ιράν δημοσιοποίησε βίντεο με επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εικόνες αμερικανικών πολεμικών πλοίων που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει και προειδοποίησε πως κάθε επίθεση κατά των συμφερόντων ή της ασφάλειας του Ιράν θα αντιμετωπίζεται με ταχύτερη και σφοδρότερη απάντηση. Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ακόμη ότι τα Ιρανικά πλήγματα έχουν προκαλέσει σύγχυση στην Αμερικανική ηγεσία, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραπλανητικές πρακτικές και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ψευδών βίντεο. Αναφέρθηκε επίσης στον οικονομικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, επισημένοντας τις αμερικανικές κυρώσεις και την ανάγκη ενίσχυσης των Ιρανικών μηχανισμών διαχείρισης και εφοδιασμού. Τριήμερο πένθος στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις κήρυξε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του F4 Phantom που συνετρίβη πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week στην Τανάγρα. Το αεροσκάφος κατέπεσε λίγα λεπτά μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδείξεων με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας 40 ετών και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Η Επιτροπή Διερεύνησης του Δυστυχήματος έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων βίντεο από κάμερες της διοργάνωσης, τηλεοπτικών συνεργείων και ιδιωτών,
καθώς και τις συνομιλίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν υπήρξαν ενδείξεις προβλήματος πριν από την πτώση. Οι δύο αεροπόροι ήταν ιδιαίτερα έμπειροι με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης. Η επίδειξη πραγματοποιείται μόνο από έμπειρους χειριστές και ακολουθεί αυστηρά πρότυπα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά τη διάρκεια δεξιάς στροφής, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, το Phantom έχασε απότομα ύψος ενώ εκτελούσε χαμηλή διέλευση με πλήρη μετάκαυση. Αυτό της μάρτυρας περιέγραψε σκηνές σοκ, αναφέροντας ότι το αεροσκάφος εξαφανίστηκε ξαφνικά από το οπτικό πεδίο πριν συντριβή, ενώ πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε την περιοχή. Το αεροσκάφος κατέπεσε περίπου 3 ναυτικά μίλια από το αεροδρόμιο. Τέλος των ειδήσεων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Σεπτέμβριο. 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 0500 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, το Ευαγγέλιο της Κυριακής που έρχεται είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά και ταυτόχρονα πιο παρήγορα λόγια του Κυρίου μας. Μας αποκαλύπτει το μέγεθος της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο και η Εκκλησία το ακούει αυτές τις ημέρες καθώς θα εορτάσουμε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Χριστός λέγει «Καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου». Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν στην έρημο, πολλοί άνθρωποι δαγκώθηκαν από τα δηλητηριώδη φίδια. Ο Θεός έδωσε εντολή στον Μωυσή να κατασκευάσει έναν χάλκινο όφι και να τον υψώσει πάνω σε ένα κοντάρι. Όποιος τον κοιτούσε με πίστη, θεραπευόταν. Ο χάλκινος όφις ήταν προτύπωση του Χριστού και του Σταυρού. Ο Χριστός δεν λέγει απλώς ότι θα πεθάνει, λέγει ότι θα υψωθεί. Ο Σταυρός δηλαδή δεν είναι για τον Χριστό ήττα. Είναι η θυσία που γίνεται νίκη. Είναι ο θάνατος που οδηγεί στην ζωή. Είναι η αγάπη που φτάνει μέχρι το τέλος. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Θεός δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο μέσα στην πληγή της αμαρτίας του. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό, αλλά ο Θεός δεν απομακρύνθηκε από τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακούμε τα λόγια που ίσως γνωρίζουμε από την παιδική μας ηλικία, αλλά χρειάζεται να τα ακούμε κάθε φορά σαν να τα ακούμε για πρώτη φορά. «Ούτω γάρ ηγάπησεν τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν». Δεν λέγει «Ο Θεός τόσο πολύ τιμώρησε τον κόσμο», δεν λέγει «Ο Θεός τόσο πολύ απέρριψε τον κόσμο», λέγει «τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Υιό». Αυτή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Ο Σταυρός είναι η απόδειξη ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι θεωρία, δεν είναι ένα ωραίο συναίσθημα, είναι αγάπη που θυσιάζεται. Ο Χριστός πάνω στον Σταυρό δεν μας λέγει απλώς ότι μας αγαπά, μας το αποδεικνύει. Και γι' αυτό ο Σταυρός βρίσκεται στο κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Τον βλέπουμε στους ναούς μας, τον κάνουμε πάνω στο σώμα μας, τον φοράμε στο λαιμό μας, τον υψώνουμε στα σπίτια μας. Αλλά το ερώτημα είναι, τον έχουμε και μέσα στην καρδιά μας? γιατί είναι εύκολο να κάνουμε το σταυρό μας όταν όλα πηγαίνουν καλά. Το δύσκολο είναι να κάνουμε το σταυρό μας όταν έρχεται η δοκιμασία, όταν υπάρχει ασθένεια, όταν υπάρχει πόνος, όταν υπάρχει αδικία, όταν υπάρχει οικονομική δυσκολία, όταν υπάρχει οικογενειακό πρόβλημα, όταν κάποιος μας πληγώνει. Εκεί φαίνεται αν πραγματικά πιστεύουμε στον σταυρό. Ο Χριστός δεν μας υποσχέθηκε ζωή χωρίς σταυρό. Μας υποσχέθηκε όμως ότι κανένας σταυρός που σηκώνεται μαζί του δεν είναι χωρίς νόημα. Ο δικός μας σταυρός δεν είναι ο σταυρός του Χριστού. Ο Χριστός μόνος του επάνω στο σταυρό πρόσφερε τον εαυτό του για τη σωτηρία του κόσμου. Εμείς όμως καλούμαστε να σηκώνουμε τις δοκιμασίες της ζωής μας με πίστη, υπομονή και ελπίδα ενωμένοι με εκείνον. Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό λέγει ο Κύριος. «Ούγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι για να μας καταδικάσει, αλλά για να μας σώσει. Αυτή είναι μεγάλη παρηγοριά για όλους μας. Ίσως κάποιος σήμερα αισθάνεται ότι έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Ίσως κάποιος λέγει μέσα του «έχω κάνει πολλά λάθη, δεν μπορώ να επιστρέψω». Το Ευαγγέλιο όμως λέγει «επίστρεψε». Ο Χριστός δεν περιμένει τον τέλειο άνθρωπο. Περιμένει τον άνθρωπο που μετανοεί. Δεν ζητά να έρθουμε κοντά του χωρίς πληγές, ζητά να του προσφέρουμε τις πληγές μας. Κοιτάζοντας το Σταυρό λοιπόν, ας θυμόμαστε τρία πράγματα. Πρώτον, ο Θεός μας αγαπά. Δεύτερον, η αγάπη του Θεού φανερώθηκε έμπραχτα στο Σταυρό του Χριστού. Και τρίτον, ο Σταυρός δεν είναι το τέλος. Μετά τον Σταυρό έρχεται η Ανάσταση. Γι' αυτό, όταν η ζωή μας δυσκολεύει, να μην απελπιζόμαστε. Να κοιτάζουμε τον Σταυρό και να λέμε «Κύριε, δεν καταλαβαίνω πάντοτε γιατί περνώ αυτή τη δοκιμασία, αλλά ξέρω ότι εσύ είσαι μαζί μου και επειδή εσύ πέρασες από το Σταυρό και έφτασες στην Ανάσταση, πιστεύω ότι και η δική μου δοκιμασία δεν θα έχει τον τελευταίο λόγο». Αδελφοί μου, ας υψώσουμε τον Τίμιο Σταυρό όχι μόνο με τα χέρια μας, αλλά κυρίως με την καρδιά μας. Και ας θυμόμαστε πάντοτε τα λόγια του Κυρίου. «Ούτως γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, ώστε μας έδωσε τον Υιό Του». Ας απαντήσουμε λοιπόν σε αυτή την αγάπη με πίστη, μετάνοια, συγχώρηση και αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Και όταν ο σταυρός της ζωής γίνει βαρύς, ας μην τον σηκώνουμε μόνοι μας. Ας κοιτάζουμε εκείνον που πρώτος σήκωσε τον σταυρό για εμάς. Γιατί ο σταυρός του Χριστού μας θυμίζει ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη από την αμαρτία, η ζωή ισχυρότερη από τον θάνατο και η Ανάσταση είναι η τελευταία λέξη του Θεού για τον άνθρωπο. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε, αδελφοί μου.

0: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίαν Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο: ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο: apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση: 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο, στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.